0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Enjoy this trip.

0: Radio City. Radio City. Στη μαγεία της μουσικής. Στη μαγεία της μουσικής.
1: Νυχτερινές νότες. Νυχτερινές μελωδίες. Νύχτες γεμάτες μουσική από το ράδιο.